0: Λάσε πολίτη.
1: Λάσε πολίτη.
2: Γιώργο από μάτια με τα λάβα κλάβα.
3: Και καλά σε μόλις έστω.
4: Να μόρει απαναπριά τέλεια κύχμα. Να μόρει απανασλάδα λέτε.
5: Τότε ως βεζίτα.